0: When Don me a bitch, speak farmer, Don my pig.
1: Εν κυκούμε, εν με υπήρκα κούρουνενι, γιουπ με μαϊνούτιν. Τιν πάρα τσάου έτσι απίτ, τσάου απάου για τσέλ, μιο τσάου ατέκ με ουτιανο. Γιουμ τουίν κιν έτσι ρομμαλαμα. Τι ουτιανο κουμάν, γουα τζούλι κι το τίτ, κι γιουπ με μαϊνούτιν. Εγώ πήρε πιέρα μπόρου για που μεν τον να πιτ, σπίκ φάμα. The Hot 5 at 5, γουέα πιτ.